0: Το
1: Το
0: Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το Το